0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Και αυτό.
1: Κάνε μια

0: Μην αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 3.
2: Διάβλος στους 99,2.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες.
0: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Έσπασε η νύχτα, δυο κομμάτια.
0: Και αυτό.
2: Μάνα Σαντώνη, η θύμησή σου.
0: Και αυτό.
3: Άλλη μόνο σ' αυτούς που δεν αγάπησαν.
4: Μην αλλάζει συχνότητα. Νύχτα ατέλειωτη με Διάβλο 99,2.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Έφτασε. Διαταγάς.
1: Ορίστε.
0: Διαταγάς, λέω.
1: Τι είπατε? Πιο δυνατά σας παρακαλώ, γιατί μου έχει αδειάσει η μπαταρία και δεν ακούω καλά, ξέρετε.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε?
1: Εσείς κάτι μου λέτε τώρα, ε?
0: Εγώ κάτι σας λέω τώρα, αλλά εσείς που να μ' ακούσετε, τέλος πάντων.
1: Είστε το καρσόνι εδώ?
0: Ναι, μάλιστα.
1: Θα επιθυμούσα λοιπόν μια μακαρονάδα, αλλά σοκαρισμένη με φρέσκο μπουντι.
0: Ευχαρίστω.
1: Ορίστε.
0: Ευχαρίστω, είπα, αλλά και να μην το έλεγα δεν θα πείραζε, τέλος πάντων.
1: Τι είπατε?
0: Άστο να πάει στο διάλογο, τίποτα.
2: Διάβλος. Τραγούδια της νύχτας.

0: αυτό.
1: Για τα μάτια του κόσμου, στα άσπρα είναι σε φως μου.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Διάβλος στους 99,2. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Τα άγρια ζώα της Ελλάδας είναι μοναδικά. Μας έχουν ανάγκη γιατί κινδυνεύουν. Από τις πυρκαγιές, τη λαθροθυρία, το παράνομο εμπόριο, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τα αλλιευτικά εργαλεία, τα δηλητήρια, τους ανεύθυνους πολίτες. Η άγρια ζωή έχει υποστεί πολλά. Είναι καιρός να αφήσουμε τη μητέρα φύση να ξεκουραστεί. Ας ενημερωθούμε και ας βοηθήσουμε όλοι να κλείσουν οι πληγές. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής μας αφορά όλους. Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την άγρια ζωή της Ελλάδας και να βοηθήσουμε άγρια ζώα που έχουν τραυματιστεί ή πολλούνται λαθρέα. Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου. www.naxoswildlifeprotection.com.
2: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύει.
0: Και αυτό.
1: Κοίτα τα μάτια μου και θα με νιώσεις. Κοίτα μη γίνεις μες στο δάκρυ μου βροχή.
0: Και αυτό.
1: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα από χιόνι όταν ξαπλώνω.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 4.
0: 99,2.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα. Μήπως το password σας είναι πασίγνωστο? Ο σκοπός του password είναι να δυσκολεύει την πρόβλεψή του. Βάλτε τυχαία γράμματα, αριθμούς ή και σύμβολα και μην αποθηκεύετε ποτέ password σε κοινόχρηστους υπολογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το adae.gr, την αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών.
1: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Νύχτα ατέλειωτη με Διάβλο 99,2.
1: Αστροχέλη.

0: 99,2.
1: Χτες τον κρέμισα το μαγαζί, σήμερα θα το κάψω.
2: Αυτός είσαι.
1: Όμορφα.
3: Έμαθα πως είσαι μαντάζι.
4: Δεν είναι παινιά, τι παίρνεις πλάγνα. Πολύ κέφι απόψε.
3: Είσαι και μέρα κλεί.
5: Διαβλός 99,2.

0: Διάβλος.
1: Πες μου για δε μ' αφήνεις.

0: Διάβλος.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
0: Διάβλος 99,2.
3: Στα DEX, ο DJ Γιάννης Τότσικα.

0: Πάλι τη νύχτα μου στο δρόμο σου θα ρίξω. Στον εαυτό μου για να αποδείξω πως δεν με νοιάζει και πως είμαι δυνατός.
1: Στο DJ ο DJ Γιάννης Τότσικας.
0: Πάλι αδιάφορο.

0: καρδιά.
1: Και αυτό.
0: Πες μου να πάω.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 5.
1: Διάβλος στους 99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
6: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Ποιος ήταν αυτός που σε έβαλε να με χτυπήσεις?
1: Ποιος ήταν? Μάλιστα. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις τι, δεν ξέρεις?
1: Δηλαδή ξέρω, αλλά δεν ξέρω το όνομά του.
0: Τα χαρακτηριστικά του δεν τα θυμάσαι?
1: Ου, βέβαια, ήταν ψηλός έτσι. Με τρίο αναστήματος. Με παχουλός πολύ προς το αδύνατο παχουλός. Με ένα μουστάκα έτσι, με μουστακάκι.
0: Μουστακάκι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου λες, αν το ξαναδείς τον θυμάσαι?
1: Ου, βέβαια, εκτός αν ξύρεις το μουστακάκι. Τι μουστάκα.
2: Διαβλός. Διαβλός 99,2. Αγαπημένα τραγούδια.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Χωρίς την αγάπη σου θα ήμουν μόνος.
0: Και αυτό.
2: Λυπήσουμε, λυπήσουμε γιατί.
0: Και αυτό.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άδεισος.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Απορώ με την καρδιά μου.
0: Και αυτό.
2: Βάλε στην πόρτα το κλειδί. Θέλω για σένα ως το πρωί.
0: Και αυτό.
3: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ.
4: Μην αλλάζει συχνότητα.
5: Η ώρα πήγε 6.
0: 99,2.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
3: Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή extra van με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699 96 30 700, στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil. Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 69 40 17 17 61 και στο exoplismi.com. Μάραντος. Εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
4: Είστε επαγγελματίας στο χώρο των κατασκευών, των επισκευών ή των ανακαινήσεων? Στο Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Κλειάτας Κωνσταντίνος θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα έργα σας με επιτυχία. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη γκάμα επώνυμων προϊόντων. Αλουμίνια Εξάλκο για γενικές οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις. Σίδερα εμπορίου όλων των διατομών. Γυψοσανίδες Knauf εγγυημένης ποιότητας και με εύκολη εφαρμογή. Υλικά θερμομόνωσης. Πάνελο οροφής και πλαγιοκάλυψης για αποτελεσματική μόνωση και προστασία. Λειτουργεί βιοτεχνία σειρματουργίας, στράντζα ψαλίδι και ζούπο ψάλιδο. Γκλιάτας Κωνσταντίνος στο Λιβάρτζι Γαργαλιάνων. Πληροφορίες στο 27630 23521 και στο gliatas.com. Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Γκλιάτας Κωνσταντίνος. Η δύναμη πίσω από κάθε κατασκευή.
5: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project. Δίνει ζωή στη στιγμή.
6: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Το κόγιφτη! Εσείς οι από πάνω λέω! Προσέχετε τους από κάτω!
2: Διάβλος.
3: Τραγούδια για να ξυπνάς υπέροχα.

0: αυτό.
1: Τι να κάνω, πες μου, σβήνω από το καημό μου.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Διάβλος.
0: '99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
7: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό, παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει.
8: Στα Ξεφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο Μέσα Μάνη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο υπό νέα διεύθυνση.
7: Απολαύστε σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό, νόστιμα πιάτα της ώρας και αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο για όμορφες οικογενειακές στιγμές.
8: Ιδανικός και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις,
7: γάμους, βαπτίσεις ή παιδικά πάρτι.
8: Μέσα Μάνη, στα Ξιφαριάνικα Λακωνίας.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση.
9: Εστιατόριο Μέσα Μάνη. Σύντομα κοντά σας.
10: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου οχήματος?
11: Γιατί?
10: Δεν το χρησιμοποιείς? Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
11: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση? Έχουμε φροντίσει να ενημερώνεσαι με 4 διαφορετικούς τρόπους για να μην σου συμβεί.
10: Είναι ακριβά τα ασφάλιστρα? Μύθος! Έχουμε εξασφαλίσει εκπτώσεις και ασφάλιστρα που αντέχεις να πληρώνεις.
11: Με ανασφάλιστο όχημα, ακριβά δεν είναι τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο που θα σου επιβληθεί. Η εμπλοκή σου σε τροχαίο θα σου στερήσει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 2 χρόνια, αφαίρεση διπλώματος και ποινικές κυρώσεις. Σε εσένα θα συμβεί.
10: Κάλεσέ μας 27210 98 444. Έλα να τα πούμε από κοντά, Φαρών 206, Καλαμάτα.
11: Δικλής, εξειδικευμένη σύμβουλη ασφάλισης οχημάτων.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει? Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 27210 23000 και στο romanosgroup.gr.
2: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Τρελά μου μάτια, μαζί σα φεύγω απ' τη γη.
0: Και αυτό.
1: Το χι, το χι, μοίρα μου να μένω πάντα μόνος.
0: Και αυτό.
1: Δυο καρδιές απόψε μ' αγκαλιάσουνε. Δυο αγάπες, δυο φωτιές.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος 99,2. Η δική σου καλημέρα.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Αγάπη μου όλα καλά.
0: Και αυτό.
1: Δύο καράβια τσακισμένα από τον ίδιο βράχο.
0: Και αυτό.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Η ώρα πήγε 7. Διάβλος στους 99,2. Η σχολή χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Τη χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
4: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου οχήματος.
5: Γιατί?
4: Δεν το χρησιμοποιείς. Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
6: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση. Έχουμε φροντίσει να ενημερώνεσαι με 4 διαφορετικούς τρόπους για να μην σου συμβεί.
4: Είναι ακριβά τα ασφάλιστρα. Μύθος. Έχουμε εξασφαλίσει εκπτώσεις και ασφάλιστρα που αντέχεις να πληρώνεις.
6: Με ανασφάλιστο όχημα, ακριβά δεν είναι τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο που θα σου επιβληθεί. Η εμπλοκή σου σε τροχαίο θα σου στερήσει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 2 χρόνια, αφαίρεση διπλώματος και ποινικές κυρώσεις. Σε εσένα θα συμβεί.
4: Κάλεσέ μας 27210-98-444. Έλα να τα πούμε από κοντά, Φαρών 206 Καλαμάτα.
6: Δικλής. Εξειδικευμένη σύμβουλη ασφάλισης οχημάτων.
7: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αρωγούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στη Μιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hatzaras.com.gr.
8: Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
9: Μια φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
8: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
9: Και από τον Δαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
8: Αφού τα ξέρεις όλα, γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζυμένο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης.
10: 3 καταστήματα σε Ζεβουλατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
11: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να παίρνει μορφή, όταν το μπάνιο αποκτά χαρακτήρα, όταν κάθε επιφάνεια λέει τη δική της ιστορία, τότε υπάρχει μια πρόταση για να την αποτυπώσει. Πρότασης. Είδη υγιεινής και πλακίδια, έπιπλα μπάνιου υψηλής αισθητικής. Μεγάλη γκάμα σε ποιοτικά προϊόντα, άμεση διαθεσιμότητα, ετοιμοπαράδοτες λύσεις, με τιμές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Εξασφαλίζουμε την ποιότητα γιατί εισάγουμε τα προϊόντα μας απευθείας, κυρίως από ιταλικά και ισπανικά εργοστάσια. Με την εμπειρία και την αξιοπιστία της Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Πρότασης. Λακωνικής 320 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-454. Πρότασης. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
3: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: περίεργο.
1: Εγώ χτύπησα το πόδι.
2: Και σηκώθηκε το χέρι.
1: Πώς αυτό?
2: Ξέρω εγώ. Να ρωτήσουμε κανένα γι' αυτό.
1: Σας παρακαλώ. Βάλτε το άλλο πόδι πάνω.
2: Αχα, αλλά εκεί.
1: Πίνγκε! Πώς συμβαίνει αυτό?
2: Ναι, συμβαίνει. Είναι από τα παράξενα της φύσεως. Στέκεστε εσείς, θα σας κοπανίσω μία να δω τι θα κάνετε.
1: Όχι, σας παρακαλώ.
2: Όχι, λέω δηλαδή.
1: Σας παρακαλώ.
3: Διαβλός. Διαβλός 99,2. Παίζει τα αγαπημένα μας.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Τα μεθυσμένα σ' αγαπώ.
0: Και αυτό.
2: Εδώ υπάρχει ένας ερωτάς μεγάλος.
0: Και αυτό.
3: Δεν έχω πολλά, πολλά να στα χαρίσω.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα.
5: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
4: Πώς θα διατηρήσω τη ρόκα στο ψυγείο? Δώστε προσοχή. Καταρχάς μην την πάρετε μαραμένη και κυτρινισμένη. Πάρτε ρόκα ζωντανή και πράσινη. Τυλίξτε τη ελαφρά με χαρτί κουζίνας και βάλτε τη μέσα σε σακούλα τροφίμων. Τώρα είναι έτοιμη να μπει στο ψυγείο.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Διάβλος στους 99,2.
7: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητική. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27 21 0 69 760. Διανομή δωρεάν.
8: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφίρ. Και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφίρ. Γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 85 848. Και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφίρ.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 76 02 51 και 6944 59 28 31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
10: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 804 και 69 47 94 87 55.
4: Διάβλος 99,2.

0: και αυτό.
1: Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό.
0: Και αυτό.
2: Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 8.
0: 99,2.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αν οδηγείς αυτοκίνητα κορυφαίας τεχνολογίας, εμπιστεύεσαι το σέρβις τους σε οποιοδήποτε συνεργείο. Όχι βέβαια. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Auto Messinia. Auto Messinia. Το εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart. Auto Messinia. Επισκευές για όλα τα μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη του αυτοκινήτου. Γνήσιος, διαγνωστικός εγκέφαλος της Mercedes. Σέρβις και ανταλλακτικά. Auto Messinia. Ζουζούλας, Φιλανδριανός, Χριστόπουλος. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-099-611.
4: Μαρία, γύρισα! Πού είσαι? Μαρία!
5: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω! Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
4: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
5: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
4: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 2721087713 και στο nikas.pavlachromata.gr.
5: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
6: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
7: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
8: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: 99,2.
1: Μα αφού γράφει φασολιά 3, γιατί χρεώνει 4.
2: Ναι, Μίτσο μου, αλλά εσύ έφαγε γίγαντε. Βέβαια, το ίδιο θα πλήρωνε στα λόπια και το ίδιο του γίγαντε. Και τι γίγαντε, Με το συμπάθειο να.
3: Διάβλο.
0: Άκουσε μα παντού. διάβλος FM.gr.

0: αυτό.
1: Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου. Θα πάρω τη βαλίτσα μου και θα την κοπανίσω.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος.
3: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
4: Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, service, air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop. Ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721 082 182.
5: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Landini και McCormick, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Honda, Robin, Gardena, Oregon, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Greco Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 2722 400 733.
6: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές. Από τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, όλες οι χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες μόνο 5,90 το κιλό. Φρέσκα σουβλάκια χοιρινά και κοτόπουλο, 7,90 το κιλό. Θράκης γεύσης λουκάνικα εύρου, 700 γραμμαρίων, μόνο 2,90. Φέτα ποπ λίμνου, μόνο 8,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Μπύρα αλφα κουτί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90. Ισχύουν έως το Σάββατο 2 Μαΐου. Σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου, στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
7: Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 2721 02 266. Αθήνα. Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210 34 64 640.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει. Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 2721 023000 και στο romanosgroup.gr.
2: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό. Και αυτό.
1: Στη ζωή μου κάθε μία, κάθε μία γνωριμία.
0: Και αυτό.
2: Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 9.
0: Διάβλος στους 99,2. Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή έξτρα βαν με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699-96-30-700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil.
5: Είστε επαγγελματίας στο χώρο των κατασκευών, των επισκευών ή των ανακαινήσεων? Στο Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Κλειάτας Κωνσταντίνος θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα έργα σας με επιτυχία. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη γκάμα επώνυμων προϊόντων. Αλουμίνια Εξάλκο για γενικές οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις. Σίδερα εμπορίου όλων των διατομών. Γυψοσανίδες Knauf εγγυημένης ποιότητας και με εύκολη εφαρμογή. Υλικά θερμομόνωσης, πάνελ οροφής και πλαγιοκάλυψης για αποτελεσματική μόνωση και προστασία. Λειτουργεί βιοτεχνία σειρματουργίας, στράντζα ψαλίδι και ζούπο ψάλιδο. Γκλιάτας Κωνσταντίνος στο Λιβάρτζι Γαργαλιάνων. Πληροφορίες στο 27630 23521 και στο gliatas.com. Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Γκλιάτας Κωνσταντίνος. Η δύναμη πίσω από κάθε κατασκευή.
6: Αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
7: Μια φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
6: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
7: Και από τον Θαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
6: Αφού τα ξέρεις όλα, γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζυμένο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Θαλκαφούκης.
0: Τρία καταστήματα σε Ζευγολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Θαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις, περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20501.
12: Αλουμίνια Κατσίρης, ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μυσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πατατζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220 23023.
0: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος. Το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος. Το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39. Στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978 60 77 12 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
4: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Πρώτη φορά που νιώθω τόσο ερωτευμένο.
0: Και αυτό.
1: Με αγαπάς, σε αγαπώ.
0: Και αυτό.
2: Αυτός ο άλλος που σε χαίρεται που σε έχει. Αυτός ο άλλος.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αρωγούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hantzaras.com.gr.
6: Μέρα, νύχτα, δεν έχει σημασία. Το αυτοκίνητό σου θέλει πλήσιμο τώρα. Το Was Alone είναι ανοιχτό κάθε ώρα, κάθε μέρα. Was Alone. Self-service πλυντήριο αυτοκινήτων. Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Καθάρισε με ενεργό αφρό και τεχνολογία touchless για τέλεια αποτελέσματα. Υπερσύγχρονα μηχανήματα με εύκολη χρήση για άψογη καθαριότητα. Έμπειρο προσωπικό σε καθοδηγεί βήμα-βήμα. Was Alone στη νέα είσοδο Καλαμάτας. Εντός πρατηρίου BP Κατσαρός. Και πλένεις το αυτοκίνητό σου με επαγγελματικό εξοπλισμό μόνο σου. Πληροφορίες στο 27 21 0 22 333.
7: Δοκιμάσατε πολλά. Όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Στυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνης συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα Pop, Σφέλα Pop, Γίδινο Τυρί, Ξηρή Μυζήθρα, Ανθότυρο, Γραβιέρα, Κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνης. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
5: Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα Αντωνοπούλου. Για τον άντρα που ξέρει τι σημαίνει grooming. Δημοσθένους 15, Καλαμάτα. 27 21 0 95 640. Join us at Facebook και Instagram στο Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα. Και τις Παρασκευές ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
3: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Για σένα λιώνω μια ζωή. Για σένα λιώνω.
0: Και αυτό.
1: Αδειώ σου τα μάτια. Αυτά είναι που λάτρεψα.
0: Και αυτό.
2: Αν με αγαπάς, δείξ' το σε ένα σου φίλι, κρύψ' το.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 10.
0: 99,2. 99,2.
5: Οδός Αθηνών, αριθμός ευτυχίας 68. Πατισερίπα ή Γρηγόρης Αναστασόπουλος. Γλυκά με ταυτότητα, γεύσεις που γράφουν ιστορία. Άριστες πρώτες ύλες που κάνουν τη διαφορά. Γλυκά για να καλομάθεις τον εαυτό σου και αυτούς που αγαπάς. Εντυπωσιακές τούρτες γενεθλίων. Τούρτες και γλυκά για γάμους και βαπτίσεις με έκπτωση 30%. Πατισερίπα ή Γρηγόρης Αναστασόπουλος. Υπογραφή ποιότητας. Αθηνών 68 στην Καλαμάτα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
9: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
10: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
9: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε γεια σας. Όχι, όχι, σκέτο γεια καλύτερα.
10: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
9: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
11: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο. Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27 21 0 21 621. Μελανάδικο και μετράτε.

0: σκέφτεται μόνο την οικονομία.
1: Το νιώθεις. Άρωμα σοκολάτα στον αέρα.
2: Και ευωδία σιροπιαστού που μόλις βγήκε από το φούρνο.
1: Μια πραγματική πανδεσία γεύσεων μας περιμένει.
2: Στο τσιοκολάτο Pastry & Decor.
1: Σοκολατάκια, πάστες, τούρτες, σιροπιαστά, cheesecake, cookies, βουτήματα και χειροποίητο παγωτό.
2: Και εντυπωσιακές τούρτες για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια.
1: Τσιοκολάτο Pastry & Decor. Κάθε γλυκό πρόκληση.
2: Θα το βρεις Αριστομένους 91 στην Καλαμάτα.
1: Τσιοκολάτο Pastry & Decor.
2: Ξεκάθαρα, ώρα για γλυκό.
1: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε έναν χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει έναν ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66055. Κταίο Express, η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Αλουμίνια Κατσίρης, ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μεσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 23 023.
4: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 76 02 51 και 6944 59 28 31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
5: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πει.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Θα με θυμάσαι σαν φωτιά.
0: Και αυτό.
2: Και πι.

0: μην αλλάζει συχνότητα.
1: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
2: Πώς θα διατηρήσω τη ρόκα στο ψυγείο? Δώστε προσοχή. Καταρχάς, μην την πάρετε μαραμένη και κυτρινισμένη. Πάρτε ρόκα ζωντανή και πράσινη. Τυλίξτε τη ελαφρά με χαρτί κουζίνας και βάλτε τη μέσα σε σακούλα τροφίμων. Τώρα είναι έτοιμη να μπει στο ψυγείο.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Διάβλος.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
7: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
6: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
7: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
6: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210-87-713 και στο nikas.gr.
7: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
8: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις. Big Bang! Φως, ήχος, χρώμα, Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ. Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
9: Αν σχεδιάζετε μετακόμιση ή χρειάζεστε αξιόπιστες μεταφορές, εμπιστευτείτε το Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις και μεταφορές παντός τύπου. Διαθέτουν γερανοφόρα οχήματα και φορτηγά με υδραυλική πόρτα για άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση. Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Πληροφορίες στο 27210-20-189. 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Γραφείο Μεταφορών. Εμπειρία. Αξιοπιστία. Και συνέπεια δίπλα σας.
10: Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Αθήνα, Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210-34-64-640.
0: Διάβλος 99,2.

diavlosfm.gr. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια τα ακούς ασταμάτητα, όπου κι αν είσαι. diavlosfm.gr. Κάνε κλικ και κόλλησε μαζί μας.

0: μην αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 11.
2: Διάβλος στους 99,2.
3: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό, παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει.
4: Στα Ξυφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο Μέσα Μάνη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο υπό νέα διεύθυνση.
3: Απολαύστε σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό, νόστιμα πιάτα της ώρας και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο για όμορφες οικογενειακές στιγμές.
4: Ιδανικός και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις,
3: γάμους, βαπτίσεις ή παιδικά πάρτι.
4: Μέσα Μάνη, στα Ξυφαριάνικα Λακωνίας.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση.
5: Εστιατόριο Μέσα Μάνη, σύντομα κοντά σας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμου Σμύρνη 14, Μαρίνα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 91 896. Για delivery παραγγελίες βρείτε το Χαγιάτι στο eFood και Volt.
7: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project δίνει ζωή στη στιγμή.
8: Το ακούς, μανάρι μου, που κελαϊδάει?
9: Κελαϊδάει!
8: Μα δεν το νιώθεις, καρδούλα μου?
9: Να το νιώθω!
8: Μη μου πεις ότι δεν είδες διαφορά στην απόδοση?
9: Ποια διαφορά, πρε Γρηγόρη μου? Σε βλέπω και καθόλου για να δω διαφορά? Όποτε σε ψάχνω να δω κι εγώ διαφορά, στον πίτσικα μου λες ότι είσαι.
8: Μα ο πίτσικας κάνει τη διαφορά, καρδιά μου. Για εξάτμιση, μόνο στον πίτσικα και άσε να λέει πίτσικα.

0: Γιώργος Πίτσικας. Εξατμίσεις όλων των τύπων.
1: Και εξατμίσεις χειροποίητες βελτιωτικές.
0: Αλλά και για καταλύτες, Γιώργος Πίτσικας. Βιοτεχνικό πάρκο Καλαμάτας στο Β9. Τηλέφωνο 95883.
2: Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 6940 17 17 61 και στο εξοπλισμοί.com. Μάραντος. Εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά. Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Η χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
3: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το Supermarket Vergi για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Supermarket Vergi στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
4: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 2721069760. Διανομή δωρεάν.
5: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Άκουσέ μας παντού. Στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σου. Διάβλος FM.gr. Κάνε κλικ και απόλαυσε γνήσια τραγούδια με υπογραφή. Διάβλος FM.gr.

0: Σε λίγο πέσει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Συγγνώμη να σου ζητήσω, να κλάψω, να προσπαθήσω.
0: Και αυτό.
1: Είμαι.

0: μην αλλάζει συχνότητα.
1: Διάβλος στους 99,2.
2: Οχ, καταστροφή! Έπεσε το κινητό μου. Έσπασε. Πέθανε. Και το λάπτοπ μου πάει πιο αργά και από χελώνα.
3: Για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Ζωντανός και η συσκευή σου θα επιζήσει.
2: Μα έχω πρόβλημα. Τι θα κάνω τώρα?
3: Ώρα για ζωντανός. All About Tech. Φτιάχνουν σπασμένες οθόνες, κάνουν σέρβις σε κινητά και υπολογιστές. Και αν θες νέα θήκη, έχουν τις πιο cool επιλογές.
4: Ζωντανός All About Tech. Αναγνωσταρά 49α, παραπλεύρος πνευματικού κέντρου στην Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721-4072-40 και 6947-7614-98.
5: Δεσποινής Παπαχριστού, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
6: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
5: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
6: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
5: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
4: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μελανάδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο. Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27210-21621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
7: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές. Από τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, όλες οι χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες μόνο 5,90 το κιλό. Φρέσκα σουβλάκια χοιρινά και κοτόπουλο, 7,90 το κιλό. Θράκης γεύσης λουκάνικα εύρου, 700 γραμμαρίων, μόνο 2,90. Φέτα ποπ λίμνου μόνο 8,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης 14,90 το κιλό. Μπύρα αλφα κουτί 330 ml 8 συν 4 δώρο μόνο 7,90. Ισχύουν έως το Σάββατο 2 Μαΐου. Σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
8: Αλουμίνια Κατσίρης, ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μεσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 023 023.
9: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφίρ και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφίρ, γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 85 848 και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφίρ.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
11: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 804 και 69 47 94 87 55.
0: Διάβλος 99,2.

0: και αυτό.
1: Σ' ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι ακόμα, καληνύχτα.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 12.
0: 99,2.

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41. Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Λαντίνι και Μακόρμικ, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Χουσβάρνα, Ζάνον, Χόντα, Ρόμπιν, Γκαρντένα, Όρεγκον, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Grecus Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 2722-400-733.
3: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις. Περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα. Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 020 501.
4: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι. Ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλωβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Στη Γιάλωβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 23 0 23 259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και VIP protection. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Romanos Group. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Πληροφορίες στο 27 21 0 23 000 και στο romanosgroup.gr.
7: Ζημιά στο Μπαρμπρίζ. Car Crash Ηλιόπουλος. Για επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλου. Χωρίς ταλαιπωρία, μιας και αναλαμβάνουν κάθε διαδικασία για το διακανονισμό της ζημιάς από κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Car Crash Ηλιόπουλος. Γνήσια κρύσταλλα. Προηγμένα εργαλεία. Άμεση εξυπηρέτηση. Αθηνών 201. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 69 670.
8: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Με τους δίσκους μου είναι όλοι παθιασμένοι.
2: Εγώ δεν έχω πάθος για κανένα δίσκο.
1: Α, δεν έχετε δισκοπάθεια.
2: Παναγία μου.
3: Διάβλος 99,2. Το ραδιόφωνο σου.

0: Διάβλος 99,2. Σταθερά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Σε λίγο παίζει το Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Στην αγορά του Αλχαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χίλιλι, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Και αυτό.
2: Καινούργια αγάπη μ' απλώνει το χέρι που χαμογελά.
0: Και αυτό.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
4: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
6: Οδός Αθηνών, αριθμός ευτυχίας 68. Πατισερίπα ή Γρηγόρης Αναστασόπουλος. Γλυκά με ταυτότητα, γεύσεις που γράφουν ιστορία. Άριστες πρωτεσίλες που κάνουν τη διαφορά. Γλυκά για να καλομάθεις τον εαυτό σου και αυτούς που αγαπάς. Εντυπωσιακές τούρτες γενεθλίων. Τούρτες και γλυκά για γάμους και βαπτίσεις με έκπτωση 30%. Πατισερίπα ή Γρηγόρης Αναστασόπουλος. Υπογραφή ποιότητας. Αθηνών 68 στην Καλαμάτα.
7: Μαρία, γύρισα! Πού είσαι, Μαρία!
8: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω! Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
7: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
8: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
7: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210 87 713 και στο nikas@pavlachromata.gr.
8: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
6: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων σε έναν χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει έναν ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 21 069 444 και 66 055. Κταίο Express, η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 27 21 0 84 002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
4: Διάβλος 99,2.

0: σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Η δική μου πατρίδα κουφάλες έχει ρίζες βαθιές και μεγάλες.
0: Και αυτό.
1: Πες μου το...

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε μία.
2: Διάβλος στους 99,2.
3: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό. Παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει.
4: Στα Ξεφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο Μέσα Μάνη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο υπό νέα διεύθυνση.
3: Απολαύστε σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό,
4: νόστιμα πιάτα της ώρας και αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο
3: για όμορφες οικογενειακές στιγμές.
4: Ιδανικός και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις,
3: γάμους, βαπτίσεις ή παιδικά πάρτι.
4: Μέσα Μάνη, στα Ξιφαριάνικα Λακωνίας.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση.
5: Εστιατόριο Μέσα Μάνη, σύντομα κοντά σας.
6: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χωριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενουλάιτ.
7: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 27 21 0 96.

0: 2.
1: Εξαίσιο, μεγάλο hit σου λέω.
2: Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα Αντωνοπούλου. Για τον άντρα που ξέρει τι σημαίνει grooming. Δημοσθένους 15, Καλαμάτα. 27 21 0 95 640. Join us at Facebook και Instagram στο Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα. Και τις Παρασκευές ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
3: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να παίρνει μορφή, όταν το μπάνιο αποκτά χαρακτήρα, όταν κάθε επιφάνεια λέει τη δική της ιστορία, τότε υπάρχει μια πρόταση για να την αποτυπώσει. Πρότασης. Είδη υγιεινής και πλακίδια, έπιπλα μπάνιου υψηλής αισθητικής. Μεγάλη γκάμα σε ποιοτικά προϊόντα, άμεση διαθεσιμότητα, ετοιμοπαράδοτες λύσεις, με τιμές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Εξασφαλίζουμε την ποιότητα γιατί εισάγουμε τα προϊόντα μας απευθείας, κυρίως από ιταλικά και ισπανικά εργοστάσια. Με την εμπειρία και την αξιοπιστία της Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Πρότασης. Λακωνικής 320 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-454. Πρότασης. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
2: Αλουμίνια Κατσίρης. Ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μυσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 23 023.
4: Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27 21 0 22 266. Αθήνα. Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210 34 64 640.
2: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το Supermarket Vergi για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Supermarket Vergi στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
5: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Bonjour.
1: Bonjour, madame.
0: Vous parlez français?
1: Oui, madame.
0: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier toilé, des verisex, je m'en fous.
1: Pardon?
0: Τι pardon. Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
1: Μιλάω, κυρία μου.
0: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
1: Όχι.
0: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?
2: Διάβλος. Διάβλος 99,2. Το ραδιόφωνο σου.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Και αυτό.
1: Έρωτα, τι μου τις κάνει έρωτα.
0: Και αυτό.
2: Να ξέρεις αν μπορούσε ο χρόνος να γυρίσει.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
4: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
3: Πώς θα διατηρήσω τη ρόκα στο ψυγείο? Δώστε προσοχή. Καταρχάς, μην την πάρετε μαραμένη και κυτρινισμένη. Πάρτε ρόκα ζωντανή και πράσινη. Τυλίξτε τη ελαφρά με χαρτί κουζίνας και βάλτε τη μέσα σε σακούλα τροφίμων. Τώρα είναι έτοιμη να μπει στο ψυγείο.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Διάβλος στους 99,2.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Αν σχεδιάζετε μετακόμιση ή χρειάζεστε αξιόπιστες μεταφορές, εμπιστευτείτε το Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις και μεταφορές παντός τύπου. Διαθέτουν γερανοφόρα οχήματα και φορτηγά με υδραυλική πόρτα για άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση. Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Πληροφορίες στο 27210-20-189. 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Γραφείο Μεταφορών. Εμπειρία. Αξιοπιστία. Και συνέπεια δίπλα σας.
8: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946-76-02-51 και 6944-59-28-31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
9: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27210-69-760. Διανομή δωρεάν.
3: Διάβλος 99,2.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 2.
2: 99,2. 99,2.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αρωγούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας. Ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@papakihantzaras.com.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
1: Μία φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
0: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
1: Και από τον Θαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
0: Αφού τα ξέρεις όλα, γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζυμένο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Θαλκαφούκης.
2: Τρία καταστήματα σε Ζευγολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
0: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Θαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
3: Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το συνεργείο αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721082182.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμου Σμύρνη 14, Μαρίνα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721091 896. Για delivery παραγγελίες βρείτε Το Χαγιάτι στο eFood και Volt.
5: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: και αυτό.
1: Έχω μια τρύπα στην καρδιά, ένα κενό σημείο.
2: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
0: Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή έξτρα βαν με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699 96 30 700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil.
3: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου οχήματος?
4: Γιατί?
3: Δεν το χρησιμοποιείς? Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
5: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση? Έχουμε φροντίσει να ενημερώνεσαι με 4 διαφορετικούς τρόπους για να μην σου συμβεί.
3: Είναι ακριβά τα ασφάλιστρα? Μύθος! Έχουμε εξασφαλίσει εκπτώσεις και ασφάλιστρα που αντέχεις να πληρώνεις.
5: Με ανασφάλιστο όχημα, ακριβά δεν είναι τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο που θα σου επιβληθεί. Η εμπλοκή σου σε τροχαίο θα σου στερήσει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 2 χρόνια, αφαίρεση διπλώματος και ποινικές κυρώσεις. Σε εσένα θα συμβεί.
3: Κάλεσέ μας 27210 98 444. Έλα να τα πούμε από κοντά. Φαρών 206, Καλαμάτα.
5: Δικλής, εξειδικευμένη σύμβουλη ασφάλισης οχημάτων.
6: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
7: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
6: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
6: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up. Εκτυπώστε το και στείλτε το.
8: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μελανάδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16, Καλαμάτα, και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27210 21 621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
9: Αλουμίνια Κατσίρης, ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μυσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομού Κατοίκων. Σωτήρη Πανταζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 023 023.
10: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μυσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές. Από τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, όλες οι χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες μόνο 5,90 το κιλό. Φρέσκα σουβλάκια χοιρινά και κοτόπουλο, 7,90 το κιλό. Θράκης γεύσης λουκάνικα εύρου, 700 γραμμαρίων, μόνο 2,90. Φέτα ποπ λίμνου, μόνο 8,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Μπύρα αλφα κουτί 330ml, 8-4 δώρο, μόνο 7,90. Ισχύουν έως το Σάββατο 2 Μαΐου. Σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μυσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
2: Διάβλος 99,2.

0: Μην αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 3.
2: Διάβλος στους 99,2.
3: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χουριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
4: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 2721-090-102.
3: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
5: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
6: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
5: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
6: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
5: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 2721-087-713 και στο nikas.gr.
6: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει. Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε έναν χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει έναν ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 21 069 444 και 66 055. Κταίο Express, η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου, περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις, ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης, από το 1968, τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης, με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
0: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Άσε Σάρα.
2: Τι.
1: Έπαθα με το μικρό μεγάλη ήττα.
2: Σοβαρά μιλάς στο τεκνό?
1: Ναι. Τι, γιατί παιδάκι μου με ρώτησε ποια είναι η διεύθυνσή μου να μου στείλει email και τι του παγώ.
2: Τι του.
1: Τη διεύθυνση του σπιτιού μου.
2: Μωρή Δήμητρη, είσαι με τα καλά σου.
1: Με αγάπη μου έγινα ρεζίλη. Αντί να του πω tade.gr έλεγα μπούρδες.
3: Διάβλος.
4: Διάβλος 99,2. Μοναδικός.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Σκέπασα αρμύρα το γυμνό κορμί σου.
0: Και αυτό.
1: Αν είναι η μοίρα μου σαν κατεβαίνει.
0: Και αυτό.
2: Μου λέτε πια να μη μεθώ, γιατί δεν επιτρέπει.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 27210 84002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις, ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 6932 90 40 41.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
4: Για μια επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210 26 804 και 69 47 94 87 55. Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project δίνει ζωή στη στιγμή.
3: Διάβλος 99,2.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Φαντάσου την ώρα που θα πίνω στην υγειά σου.
0: Και αυτό.

0: και αυτό.
1: Αν ήσουν ένα δάκρυ μου δεν θα κλαίγα ποτέ. Να μη σε χάσω.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Η ώρα πήγε 4. 99,2. 99,2.
3: Οδός Αθηνών, αριθμός ευτυχίας 68. Πατισερίπα ή Γρηγόρης Αναστασόπουλος. Γλυκά με ταυτότητα, γεύσεις που γράφουν ιστορία. Άριστες πρώτες ύλες που κάνουν τη διαφορά. Γλυκά για να καλομάθεις τον εαυτό σου και αυτούς που αγαπάς. Εντυπωσιακές τούρτες γενεθλίων. Τούρτες και γλυκά για γάμους και βαπτίσεις με έκπτωση 30%. Πατισερίπα ή Γρηγόρης Αναστασόπουλος. Υπογραφή ποιότητας. Αθηνών 68 στην Καλαμάτα.
4: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις. Περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα. Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20501.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει. Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 27210 23000 και στο romanosgroup.gr.
6: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Λαντίνι και Μακόρμικ, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Χόντα, Ρόμπιν, Γκαρντένα, Όρεγκον, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Greco Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 2722 400 733.
7: Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210 22 266. Αθήνα. Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210 34 64 640.
8: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το Supermarket Vergi για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Supermarket Vergi στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Διάβλος 99,2. Σταθερά 99,2.
1: Ξέρουμε κι εμείς να υβρίζουμε, Δεσποινής. Και αυτή τη στιγμή με έχεις φέρει σε τέτοιο σημείο που θα υβρίσω.
2: Καημό το έχω, ρε Κωνσταντίνε, τόσα χρόνια. Πέτα εκεί πέρα να μην είναι λίγη, να το έχω να διηγούμε στις παρέες.
1: Θα πετάξω. Εδώ μέσα γίνεται της επιχρήμασης εκδηλωμένης γυναικός. Το σιδηρούργη κλείδωμα.
3: Διάβλος

0: Μην αλλάζει συχνότητα.
1: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
2: Πώς θα διατηρήσω τη ρόκα στο ψυγείο? Δώστε προσοχή. Καταρχάς, μην την πάρετε μαραμένη και κιτρινισμένη. Πάρτε ρόκα ζωντανή και πράσινη. Τυλίξτε τη ελαφρά με χαρτί κουζίνας και βάλτε τη μέσα σε σακούλα τροφίμων. Τώρα είναι έτοιμη να μπει στο ψυγείο.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Διάβλος.
5: Αλουμίνια Κατσίρης, ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μεσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 23 023.
6: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Στυροκομικής Μεσσήνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσήνης συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσήνης. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσήνη. Τυροκομική Μεσσήνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση. Και η επιτυχία συνεχίζεται. Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946-76-02-51 και 6944-59-28-31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
7: Δεν είναι απλώς κτίζω. Είναι όλα όσα ονειρευόμαστε. Δεν είναι απλώς στέγη. Είναι ό,τι μας προστατεύει. Δεν είναι απλώς χρώμα, είναι η προσωπικότητά μας. Στην Δέλτα και Κάπα Πανταζής δίνουμε μορφή στο όραμά σας. Κορυφαία, αξιόπιστα υλικά, διαθέσιμα σε μεγάλη γκάμα. Τεχνικές λύσεις, άριστες εφαρμογές για δύσκολες με απαιτήσεις κατασκευές. Προμηθευτές μας, τα καλύτερα εργοστάσια. Πελάτες μας, εσείς. Παράδοση όλων των υλικών με γερανοφόρα οχήματα. Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Λακωνικής 303 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-450 και στο pantazisdk.gr. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
0: Διάβλος 99,2.

0: Διάβλος 99,2. Η δική σου παρέα.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Κι αν ρωτήσεις πώς περνάω.
0: Και αυτό.
2: Σε μένα που με βλέπεις σαν εχθρό σου και αγαπάω κάθε τι δικό σου.
0: Και αυτό.
3: Μόνο εμένα θα θυμάσαι. Με τον άλλο όταν κοιμάσαι γιατί.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα.
5: Η ώρα πήγε 5.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή extra van με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699 96 30 700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Ρεβόιλ.
7: Το ακούς, μανάρι μου, που κελαϊδάει?
8: Κελαϊδάει!
7: Μα δεν το νιώθεις, καρδούλα μου?
8: Να το νιώθω!
7: Μη μου πεις ότι δεν είδες διαφορά στην απόδοση?
8: Ποια διαφορά, βρε Γρηγόρη μου? Σε βλέπω και καθόλου για να δω διαφορά? Όποτε σε ψάχνω να δω κι εγώ διαφορά, στον πίτσικα μου λες ότι είσαι.
7: Μα ο πίτσικας κάνει τη διαφορά, καρδιά μου. Για εξάτμιση, μόνο στον πίτσικα και άσε να λέει πιτσιρίκα. Γιώργος Πίτσικας. Εξατμίσεις όλων των τύπων.
8: Και εξατμίσεις χειροποίητες βελτιωτικές.
7: Αλλά και για καταλύτες, Γιώργος Πίτσικας. Βιοτεχνικό πάρκο Καλαμάτας στο Β9. Τηλέφωνο 95883.
9: Μέρα, νύχτα, δεν έχει σημασία. Το αυτοκίνητό σου θέλει πλήσιμο τώρα. Το Was Alone είναι ανοιχτό κάθε ώρα, κάθε μέρα. Was Alone. Self-service πλυντήριο αυτοκινήτων, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Καθάρισε με ενεργό αφρό και τεχνολογία touchless για τέλεια αποτελέσματα. Υπερσύγχρονα μηχανήματα με εύκολη χρήση για άψογη καθαριότητα. Έμπειρο προσωπικό σε καθοδηγεί βήμα-βήμα. Was Alone στη νέα είσοδο Καλαμάτας, εντός πρατηρίου BP Κατσαρός. Και πλένεις το αυτοκίνητό σου με επαγγελματικό εξοπλισμό μόνος σου. Πληροφορίες στο 27 21 0 22 333.
0: Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη, σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλων, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop. Ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 21 0 82 182.
10: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
11: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
10: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε.

0: Γεια σας. Όχι, όχι. Σκέτο γεια καλύτερα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
0: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up. Εκτυπώστε το και στείλτε το.
2: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μελανάδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο. Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27210-21621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
3: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Νύχτωσε νωρίς, έξω δε θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ. Όταν πάλι εσύ με εκείνον θα βρεθείς.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

0: 99,2.
1: Άντε κύριε Αντώνη, δώσε ένα εικοσάρι τώρα να τελειώνουμε.
2: Ένα εικοσάρι για μισή ώρα, 40 την ώρα. Στο 8ωρο, 4832, 320. Και το μήνα, 3,32,96. 9,600 το μήνα. Ποιος εσύ ρε που θα πάρεις 9,600 το μήνα? Ρωτάς αν τα παίρνει ένας αντινάβαρχος εν ενεργεία. Για δέτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεία.
3: Διαβλός.
4: Διαβλός 99,2. Παίζει τα αγαπημένα μας.

0: Διάβλος 99,2. Δεν παίζετε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μην αλλάζει συχνότητα.
1: Διάβλος στους 99,2.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις. Big Bang, φως, ήχος, χρώμα. Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ. Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
6: Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 69 40 17 17 61 και στο εξοπλισμοί.com. Μάραντος, εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
7: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
8: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
7: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
8: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
7: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210-87-713 και στο nikas.gr.
8: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
9: Αλουμίνια Κατσίρης. Ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μυσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 23 0 23.
10: Mr. Πατάτα, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Πατάτα, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27 21 0 69 760. Διανομή δωρεάν.
0: Διάβλος 99,2.

diavlosfm.gr. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια τα ακούς ασταμάτητα, όπου κι αν είσαι. diavlosfm.gr. Κάνε κλικ και κόλλησε μαζί μας.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Είναι που ακόμα σ' αγαπώ, όσο παράξενο και να είναι.
0: Και αυτό.
1: Τώρα τι να το κάνω, 5 λεπτά σχεδόν πριν πεθάνω.
0: Και αυτό.
2: Άστο.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 6.
2: 99,2. 99,2.
3: Οδός Αθηνών, αριθμός ευτυχίας 68. Πατισερίπα ή Γρηγόρης Αναστασόπουλος. Γλυκά με ταυτότητα, γεύσεις που γράφουν ιστορία. Άριστες πρωτεσίλες που κάνουν τη διαφορά. Γλυκά για να καλομάθεις τον εαυτό σου και αυτούς που αγαπάς. Εντυπωσιακές τούρτες γενεθλίων. Τούρτες και γλυκά για γάμους και βαπτίσεις με έκπτωση 30%. Πατισερίπα ή Γρηγόρης Αναστασόπουλος. Υπογραφή ποιότητας. Αθηνών 68 στην Καλαμάτα.
4: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφίρ και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφίρ, γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 85 848. Και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφίρ.
5: Το νιώθεις! Άρωμα σοκολάτα στον αέρα!
6: Και ευωδία σιροπιαστού που μόλις βγήκε από το φούρνο!
5: Μια πραγματική πανδεσία γεύσεων μας περιμένει!
6: Στο τσιοκολάτο Pastry & Decor!
5: Σοκολατάκια, πάστες, τούρτες, σιροπιαστά, cheesecake, cookies, βουτήματα και χειροποίητο παγωτό!
6: Και εντυπωσιακές τούρτες για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια!
5: Τσιοκολάτο Pastry & Decor! Κάθε γλυκό πρόκληση!
6: Θα το βρεις Αριστομένους 91 στην Καλαμάτα.
5: Τσιοκολάτο Pastry & Decor.
6: Ξεκάθαρα, ώρα για γλυκό.
7: Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα Αντωνοπούλου. Για τον άντρα που ξέρει τι σημαίνει grooming. Δημοσθένους 15, Καλαμάτα. 27 21 0 95 640. Join us at Facebook και Instagram στο Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα. Και τις Παρασκευές ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
8: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
9: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
8: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
8: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
9: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27 21 0 21 621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
10: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρω και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χουριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
11: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 27 21 0 90 102.
10: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
12: Για μια επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης. Μελέτη παιδάφη.

0: ποιοτικούς, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210-26-804 και 69-47-94-87-55.
1: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: σιρένα μας. Παντρεύεται.
1: Καλός, ρε, καλός.
0: Ο πρώτος, ο καλύτερος, ο Χάι.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
0: Disc jockey.
1: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος. Με ποιον θα ζήσεις, μωρή? Με αυτό τον disc jockey?
0: Ναι.
1: Που βάζει τους δίσκους?
0: Μάλιστα.
1: Και τι θα τρώτε, μωρή? Θα παίρνετε τους δίσκους, θα τους βάζετε μέσα στο φούρνο και θα τους τρώτε για πίτσα?
2: Διαβλός. Διαβλός 99,2. Ο δικός σου ελληνικός σταθμός.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Γι' αυτό σ' αγαπώ, κι αν κάποιες λάχτες μου βρήκες χρυσό.
0: Και αυτό.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Και αυτό.
2: Έξαψη παντού όταν σε βλέπω.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος.
4: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αρωγούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@papakihantzaras.com.gr.
0: Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27 21 0 22 266. Αθήνα, Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210 34 64 640.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμου Σμύρνη 14, Μαρίνα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 91 896. Για delivery παραγγελίες βρείτε Το Χαγιάτι στο eFood και Volt.
6: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το Supermarket Vergi για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Supermarket Vergi στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
7: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27 21 0 69 760. Διανομή δωρεάν.
8: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project. Δίνει ζωή στη στιγμή.
3: Διάβλος 99,2.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω, το βάλε.
0: Και αυτό. Πες μου το.

0: και αυτό.
1: Ποια εσύ που έχεις μάθει μονάχα να λες, που χωρίς να έχω φταίξει με κες.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 7. Διάβλος στους 99,2.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό, παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει. Στα Ξυφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο
4: Τόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό, παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει. Στα Ξυφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο Μέσα Μάνη.

0: σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό, νόστιμα πιάτα της ώρας και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο για όμορφες οικογενειακές στιγμές. Ιδανικός και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις ή παιδικά πάρτι. Μέσα Μάνι, στα Ξιφαριάννη Καλακωνίας. Εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση.
1: Εστιατόριο Μέσα Μάνι. Σύντομα κοντά σας.
2: Αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
3: Μια φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
2: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
3: Και από τον Θαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
2: Αφού τα ξέρεις όλα. Γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζημένιο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Θαλκαφούκης.
4: Τρία καταστήματα σε Ζευγολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
2: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Θαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
5: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλοβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 23 0 23 259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
6: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
7: Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Ψάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές Λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ Φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία, 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ, χαρτί υγείας, 10 ρολών, 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
6: Σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
8: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χουριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
9: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 27 21 0 90 102.
8: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
10: Ζημιά στο Μπαρμπρίζ. Car Crash Ηλιόπουλος. Για επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλου. Χωρίς ταλαιπωρία, μιας και αναλαμβάνουν κάθε διαδικασία για το διακανονισμό της ζημιάς από κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Car Crash Ηλιόπουλος. Γνήσια κρύσταλλα. Προηγμένα εργαλεία. Άμεση εξυπηρέτηση. Αθηνών 201. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 69 670.
11: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Τι γίνεται ρε! Ακόμα αυτός ο καφές!
1: Διάβλος.
2: Διάβλος 99,2. Παίζει τα αγαπημένα μας.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Ό,τι θες από μένα, όλα μου κερασμένα.
0: Και αυτό.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
2: Πώς θα διατηρήσω τη ρόκα στο ψυγείο? Δώστε προσοχή. Καταρχάς, μην την πάρετε μαραμένη και κυτρινισμένη. Πάρτε ρόκα ζωντανή και πράσινη. Τυλίξτε τη ελαφρά με χαρτί κουζίνας και βάλτε τη μέσα σε σακούλα τροφίμων. Τώρα είναι έτοιμη να μπει στο ψυγείο.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Διάβλος στους 99,2. Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή extra van με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699-96-30-700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil. Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου. Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη, σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλων, φρένα, αναρτήσεις, service air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210 82 182.
0: Διάβλος 99,2.

0: Διάβλος 99,2. Παίζει τα αγαπημένα μας.
1: Όλα όπως τα αφήσεις είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όπως τ' άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Διάβλος 99,2. Η παρέα σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αν σου τηλεφωνήσουν από εταιρεία δημοσκοπήσεων και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, μη διστάσεις να τους απαντήσεις ότι ακούς Διάβλο 99,2. Η γνώμη σου μετράει. Η γνώμη σου μετράει.

0: και αυτό.
1: Παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου αγκάδει στην καρδιά φτερά.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 8.
0: 99,2.

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις, περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20501. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός. Κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός. Έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
4: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Landini και McCormick, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Honda, Robin, Gardena, Oregon, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Greco Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 2722 400 733.
5: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και VIP protection. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Romanos Group. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Πληροφορίες στο 27210 23000 και στο romanosgroup.gr.
6: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Μα καλά, ο Γιάννης δεν πατάει πόδι.
2: Καλέ, αν περιμένεις από το Γιάννη, δεν ξέρεις ότι ο Γιάννης είναι εντελώς ανίκανος.
1: Τι, είναι και ανίκανος?
3: Όχι καλέ, εννοεί ασθενές χαρακτήρ.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω, δεν μπορεί να της υποβληθεί.
1: Α, είπα κι εγώ.
2: Αν είχα εγώ τα δικαιώματα που είχε αυτός ένα αδερφός προσβίωπας, θα της είχα βάλει κάτω και τις τέσσερις, θα της είχα παντρέψει με το ζόρι.
1: Και γιατί δεν το βοηθάς εσύ το Γιάννη? Μα σε αυτές τις δουλειές θα καταφέρουμε καλύτερα εμείς οι γυναίκες. Το μόνο κόλπο, Μάρθα μου, που πιάνει είναι η πρίκα.
2: Αυτό δεν είναι κόλπο, κυρία Σουλτάνα μου. Αν είχαν τα κορίτσια πρίκα, θα είχαν γίνει ανάρπαστα.
3: Αυτό το ξέρουμε κι εμείς, κυρία Σουλτάνα μου. Αλλά πού πρίκα?
2: Σούλε, κοίταξε τη δουλειά σου με τσοκόψει την πελάτη.
4: Διάβλος.
5: Διάβλος 99,2. Σταθερά.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Θα ανάβω με τσιγάρα, θα σβήνω με ποτά.
0: Και αυτό.
2: Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
0: Και αυτό.
3: Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος.
0: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
5: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις, Big Bang, φως, ήχος, χρώμα, Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ, ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
6: Αλουμίνια Κατσίρης. Ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μυσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 23 023. Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα Αντωνοπούλου. Για τον άντρα που ξέρει τι σημαίνει grooming. Δημοσθένος 15, Καλαμάτα. 27 21 0 95 640. Join us at Facebook και Instagram στο Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα. Και τις Παρασκευές ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
0: Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27 21 0 22 266. Αθήνα. Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210 34 64 640.
7: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 27 21 0 84 002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
8: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27 21 0 69 760. Διανομή δωρεάν.
4: Διάβλος 99,2.

0: αυτό.
1: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό του.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 9.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Έλα μου, είναι η κορτσοπιτά η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χουριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
5: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίση Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 2721-090-102.
4: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
6: Οδός Αθηνών, αριθμός ευτυχίας 68. Πατισερή Παϊ Γρηγόρης Αναστασόπουλος. Γλυκά με ταυτότητα, γεύσεις που γράφουν ιστορία. Άριστες πρωτεσίλες που κάνουν τη διαφορά. Γλυκά για να καλομάθεις τον εαυτό σου και αυτούς που αγαπάς. Εντυπωσιακές τούρτες γενεθλίων. Τούρτες και γλυκά για γάμους και βαπτίσεις με έκπτωση 30%. Πατισερή Παϊ Γρηγόρης Αναστασόπουλος. Υπογραφή ποιότητας. Αθηνών 68 στην Καλαμάτα.
7: Αν οδηγείς αυτοκίνητα κορυφαίας τεχνολογίας, εμπιστεύεσαι το σέρβις τους σε οποιοδήποτε συνεργείο? Όχι βέβαια. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ότο Μεσσηνία. Ότο Μεσσηνία. Το εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart. Ότο Μεσσηνία. Επισκευές για όλα τα μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη του αυτοκινήτου. Γνήσιος, διαγνωστικός εγκέφαλος της Mercedes. Σέρβις και ανταλλακτικά. Ότο Μεσσηνία. Ζούζουλας, Φιλανδριανός, Χριστόπουλος. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-099-611.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμου Σμύρνης 14, Μαρίνα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-091-896. Για delivery παραγγελίες βρείτε Το Χαγιάτι στο eFood και Volt.
9: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39, στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978 6077 12 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
10: Μαρία, γύρισα! Πού είσαι, Μαρία?
11: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω! Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
10: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
11: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
10: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 2721087713 και στο nikas.pavlachromata.gr.
11: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Πειραιός στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας. Την πόρτα κράτα,

0: 99,2.
1: Εφόσον λοιπόν μου ζητάτε τη γνώμη μου επί του γαμπρού που μας φέρνει εφηδιαστικά στο σπίτι η Ανούλα μας, θα την πω. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο νέος, μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι και κακός. Αν είναι καλός, δεν είναι κακός. Αν όμως είναι κακός, προσέξτε, αποκλείεται να είναι καλός. Ευχαριστώ, μας φώτισες.
2: Διάβλος.
0: Διάβλος 99,2. Μοναδικός.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Να μου μιλάς τον ενικό, μα να με σέβεσαι.
0: Και αυτό.
2: Εσένα, παιδί μου.
0: Και αυτό.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό. Παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει.
5: Στα Ξεφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο Μέσα Μάνη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο υπό νέα διεύθυνση.
4: Απολαύστε σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό, νόστιμα πιάτα της ώρας και αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο για όμορφες οικογενειακές στιγμές.
5: Ιδανικός και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις,
4: γάμους, βαπτίσεις ή παιδικά πάρτι.
5: Μέσα Μάνη, στα Ξιφαριάνικα Λακωνίας.
4: Εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση.
6: Εστιατόριο Μέσα Μάνη, σύντομα κοντά σας.
7: Μέρα, νύχτα, δεν έχει σημασία. Το αυτοκίνητό σου θέλει πλήσιμο τώρα. Το Was Alone είναι ανοιχτό κάθε ώρα, κάθε μέρα. Was Alone, self-service πλυντήριο αυτοκινήτων, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Καθάρισε με ενεργό αφρό και τεχνολογία touchless για τέλεια αποτελέσματα. Υπερσύγχρονα μηχανήματα με εύκολη χρήση για άψογη καθαριότητα. Έμπειρο προσωπικό σε καθοδηγεί βήμα-βήμα. Was Alone στη νέα είσοδο Καλαμάτας, εντός πρατηρίου BP Κατσαρός. Και πλένεις το αυτοκίνητό σου με επαγγελματικό εξοπλισμό μόνο σου. Πληροφορίες στο 2721 0 22 333.
8: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
9: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
8: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε γεια σας. Όχι, όχι, σκιάτο γεια καλύτερα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
8: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up. Εκτυπώστε το και στείλτε το.
10: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθο Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27210-21621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
11: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφίρ και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφίρ, γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-85-848 και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφίρ.
0: Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Αθήνα. Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210-34-64-640.
3: Διάβλος 99,2.

ξημερώνει πάλι. Μαδιανό κεφάλι. Από το αλκοόλ είμαι παλικόν.

0: Είναι πάλι μια ζωή σαν άλλη. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.
1: Διαβλός.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Φίλε, την αγαπώ ακόμα.
0: Και αυτό.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 10.
2: 99,2. 99,2.
3: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό, παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει.
4: Στα Ξυφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο Μέσα Μάνη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο υπό νέα διεύθυνση.
3: Απολαύστε σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό,
4: νόστιμα πιάτα της ώρας και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο
3: για όμορφες οικογενειακές στιγμές.
4: Ιδανικός και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις,
3: γάμους, βαπτίσεις ή παιδικά πάρτι.
4: Μέσα Μάνη, στα Ξυφαριάνικα Λακωνίας.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση.
5: Εστιατόριο Μέσα Μάνη, σύντομα κοντά σας.
6: Οχ, καταστροφή! Έπεσε το κινητό μου, έσπασε, πέθανε. Και το λάπτοπ μου πάει πιο αργά και από χελώνα.
7: Για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Ζωντανός και η συσκευή σου θα επιζήσει.
6: Μα έχω πρόβλημα. Τι θα κάνω τώρα?
7: Ώρα για ζωντανός. All About Tech. Φτιάχνουν σπασμένες οθόνες, κάνουν σέρβις σε κινητά και υπολογιστές. Και αν θες νέα θήκη, έχουν τις πιο cool επιλογές.
8: Ζωντανός All About Tech. Αναγνωσταρά 49α, παραπλεύρος πνευματικού κέντρου στην Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 4072 40 και 6947 7614 98.
9: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 2721-084-002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
10: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αργούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον.
9: 84-002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
10: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αργούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν.

0: Δεν είναι απλώς κτίζω, είναι όλα όσα ονειρευόμαστε. Δεν είναι απλώς στέγη, είναι ό,τι μας προστατεύει. Δεν είναι απλώς χρώμα, είναι η προσωπικότητά μας. Στην Δέλτα και Κάπα Πανταζής δίνουμε μορφή στο όραμά σας. Κορυφαία, αξιόπιστα υλικά, διαθέσιμα σε μεγάλη γκάμα. Τεχνικές λύσεις, άριστες εφαρμογές για δύσκολες με απαιτήσεις κατασκευές. Προμηθευτές μας, τα καλύτερα εργοστάσια. Πελάτες μας, εσείς. Παράδοση όλων των υλικών με γερανοφόρα οχήματα. Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Λακωνικής 303 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-450 και στο pantazisdk.gr. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
1: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: καλά, καλά, σε ακούσαμε. Τρουν και τρουν, σιγά. Βάβια σύνη. Άντε μπρος. Μάρσο, μιλάτε.
1: Διάβλος.
2: Διάβλος 99,2. Σταθερά.

0: 8.
1: Γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Έχω αρχίσει και τα χάνω.
2: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
0: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και VIP protection. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Romanos Group. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Πληροφορίες στο 27210-23000 και στο romanosgroup.gr.
3: Είστε επαγγελματίας στο χώρο των κατασκευών, των επισκευών ή των ανακαινήσεων? Στο Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Κλειάτας Κωνσταντίνος θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα έργα σας με επιτυχία. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη γκάμα επώνυμων προϊόντων. Αλουμίνια Εξάλκο για γενικές οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις. Σίδερα εμπορίου όλων των διατομών. Γυψοσανίδες Knauf εγγυημένης ποιότητας και με εύκολη εφαρμογή. Υλικά θερμομόνωσης. Πάνελο οροφής και πλαγιοκάλυψης για αποτελεσματική μόνωση και προστασία. Λειτουργεί βιοτεχνία σειρματουργίας, στράντζα ψαλίδι και ζούπο ψάλιδο. Γκλιάτας Κωνσταντίνος στο Λιβάρτζι Γαργαλιάνων. Πληροφορίες στο 27630-23521 και στο gliatas.com. Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Γκλιάτας Κωνσταντίνος. Η δύναμη πίσω από κάθε κατασκευή.
4: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Αν σχεδιάζετε μετακόμιση ή χρειάζεστε αξιόπιστες μεταφορές, εμπιστευτείτε το Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις και μεταφορές παντός τύπου. Διαθέτουν γερανοφόρα οχήματα και φορτηγά με υδραυλική πόρτα για άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση. Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Πληροφορίες στο 27210-20-189. 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Γραφείο Μεταφορών. Εμπειρία. Αξιοπιστία. Και συνέπεια δίπλα σας.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Διάβλος 99,2.

0: και αυτό.
1: Και έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει καροστεύω.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 11.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Οχ, καταστροφή! Έπεσε το κινητό μου! Έσπασε! Πέθανε! Και το λάπτοπ μου πάει πιο αργά και από χελό!

0: πέθανε. Και το λάπτοπ μου πάει πιο αργά και από χελώνα.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Ζωντανός και η συσκευή σου θα επιζήσει.
0: Μα έχω πρόβλημα. Τι θα κάνω τώρα?
1: Ώρα για ζωντανός. All About Tech. Φτιάχνουν σπασμένες οθόνες, κάνουν σέρβις σε κινητά και υπολογιστές. Και αν θες νέα θήκη, έχουν τις πιο cool επιλογές.
2: Ζωντανός All About Tech. Αναγνωσταρά 49α, παραπλεύρος πνευματικού κέντρου στην Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 4072 40 και 6947 7614 98.
3: Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop. Ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721-082-182.
4: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλωβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, στη Γιάλωβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2723-023-259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
3: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39, στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978 6077 12 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 6940 17 17 61 και στο exoplismi.com. Μάραντος, εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
5: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: ώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρισε έπιασα. Βυρισιτζίδη και όλοι σπαγκουραμέν, τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπα του νικητή με εκείνον τον άλλο του πορτοφουλιά. Ήπιαν κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80 πέσει 9.
0: Γιατί να πω 9.
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε κι ο άλλο, ξέρει ποιον λέω, ε. Εκείνο που συμιλάει ένα και κοιτάζει το Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρο. Έφερε μια μεγάλη παρέτσα, έκανα κάτι αυγά, τσέδωσα δύο κοσέρβι σάπιε που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 κύκου πέσει 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα από 40. 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Διάβλος 99,2. Παίζει τα αγαπημένα μας.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Ζηλεύω πολύ, ζηλεύω πολύ που άλλος αγκαλιάζει.
0: Και αυτό.
2: Για τα μάτια του κόσμου, στα άσπρα είναι σε φως μου.
0: Και αυτό.
3: Μόνο εσύ αν θέλεις να με νιώσεις.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2. Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39, στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978 6077 12 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
5: Αλουμίνια Κατσίρης, ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μυσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσίνη, τηλέφωνο 27 22 0 23 023.
6: Αν οδηγείς αυτοκίνητα κορυφαίας τεχνολογίας, εμπιστεύεσαι το σέρβις τους σε οποιοδήποτε συνεργείο? Όχι βέβαια. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Auto Messinia. Auto Messinia, το εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart. Auto Messinia, επισκευές για όλα τα μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη του αυτοκινήτου. Γνήσιος, διαγνωστικός εγκέφαλος της Mercedes. Σέρβις και ανταλλακτικά. Auto Messinia, Ζούζουλας, Φιλανδριανός, Χριστόπουλος. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 99 611.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project. Δίνει ζωή στη στιγμή.
4: Διάβλος 99,2.

Δεν σε ξέχασα. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σε αφήσω. Και αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου. Όλα τα τηλέφωνα στο σπίτι μου να κλείσω. Γλυκό μωρό, όλα αυτά τα λέω. Ξέρεις γιατί?

σκέφτομαι, σε θέλω και σε περιμένω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω τόσο λίγο ακόμη. Γλυκό μωρό, όλα αυτά τα λέω. Ξέρεις γιατί

0: κύριε, ποιος είστε?
1: Διάβλος 99,2. Παίζει τα αγαπημένα μας.
2: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 90.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 8.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Ακούτε Νύχτα Live με τον Γιάννη Τότσικα.
1: Νερό, ρε παιδιά, νερό!
2: Αντρέα, τι είναι τρία πάλι.
3: Σαντά και μη συγκανά τα νερό.
2: Δεν άκουσες, ρε.
4: Τι να άκουσα, ρε.
2: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό.
4: Πάλι εγώ.
1: Κάντε, ρε παιδιά, συνειδητοποιηθείτε πως τον καρκανιάσουμε εδώ μέσα, παιδιά.
4: Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα. Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για τον μπουρνούς, εγώ όλα.
2: Και τη σαλάτα, ρε, ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι.
3: Και το σαλάμι, ρε, ποιος το έκοψε και έστρωσε ολόκληρο τραπέζι.
2: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά.
3: Βρε, τι είσαστε εσείς, ρε. Ο πατέρας σας, ρε. Ο πατέρας σας, τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε.
1: Παλιόπαιδα.
3: Άντε, βρε, πατέρα, να πεις μόνος. Και άμα θες, φέρε μου και με ένα ποτήρι.
5: Διάβλος. Η δική σου παρέα απόψε το βράδυ.

0: θα σε κοντά μου.
1: Διαβλός.
2: '99,2.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Η εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια δεν είναι απλά ένα δώρο που ικανοποιεί μια επιθυμία. Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή. Είναι ο λόγος να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει καλά. Ελάτε να προσφέρουμε μαζί μια εμπειρία ζωής σε αυτά τα παιδιά με μια δωρεά στο www.makeawish.gr.
1: Διάβλος 99,2.
5: Μου, είναι ο πόνος μου, αβάσταχτος καλέ μου,

εμείς οι δυο ταιριάζουμε, σαν δυο σταγόνες μοιάζουμε. Μες στα φιλιά χανόμαστε,

0: αυτό.
1: Ένα λάθος είσαι, ένα από τα μεγαλύτερα.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε μία.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού. Γίνε ανάδοχος. Φιλοξένησε ένα παιδί που έχει οικογένεια, αλλά χρειάζεται ένα σπίτι. Μάθε περισσότερα για την αναδοχή στο παιδί.gov.gr.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Τι να πεις για μένα, πέθαινα για σένα, κι ούτε για τα μάτια να μου πεις.
0: Και αυτό.
2: Χορεύω σε πίστες, άντρελος και τα σπάω, πως μου λείπεις εσύ για να ξεχνάω.
0: Και αυτό.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.

0: 99,2.
1: Γιατί τι είναι ο γάμος, βρε? Η εξωτερική πολιτική του Πάγκαλου. Ο γάμος θέλει σκέψη, θέλει συζήτηση, θέλει να κάτσει μέσα σου η ιδέα, να οριμάσει και να σαπίσει μέχρι να αποφασίσει ο προκομμένος.
2: Διάβλος. Απόψε το βράδυ έχεις παρέα αγαπημένα τραγούδια.

0: και αυτό.
1: Άλλη μια εμπειρία που με κάνει συντρίμια.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική. Καμία βία δεν είναι αποδεκτή. Σπάσε τη σιωπή σου τώρα, καλώντας στο 15900. 24-ωρη γραμμή στήριξης για οποιαδήποτε κακοποίηση. Βρες καταφύγιο στο Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, Δήμο Τρίπολης. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη. Έλα και βρες στέγαση, σύντηση, κοινωνική, ψυχολογική και εκπαιδευτική στήριξη. Εργασιακή συμβουλευτική. Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, Δήμου Τρίπολης. Έχεις τη δύναμη να πεις όχι. Έχεις το δικαίωμα σε μια ασφαλή ζωή. 24-ωρη γραμμή SOS 15900.
3: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020 ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Διάβλος 99,2.

0: τραγούδια της νύχτας.
1: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
2: Εμένα πες μου ποιος, ποιος θα με καταλάβει.
1: Και αυτό.
3: Αυτή μου κλέφει από τα χέρια τη ζωή.
1: Και αυτό.
3: Σε έχω επικοιμήσει, ο χωρισμός μας στο πέρα μου έχει στοιχήσει.
0: Μην αλλάζει συχνότητα, νύχτα ατέλειωτη, με Διάβλο 99,2.

0: κοιτάς.
1: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
2: Έσπασε η νύχτα, δυο κομμάτια.
1: Και αυτό.
3: Δε μετανιώνω, μ' αγάπησα εσένα μόνο.
1: Και αυτό.
4: Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά, σαν μαχαίρια.
5: Μην αλλάζει συχνότητα.
6: Η ώρα πήγε 2.
1: 99,2.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε. Κούλα, θα σου βάλω ένα δίσκο που θα σου κουφαθείτε αυτή.
1: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Και αυτό.
2: Μη μου λέτε το όνομά του, με τρελαίνετε.
0: Και αυτό.
3: Αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
0: ,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
3: Διάβλος 99,2.